μοίρατεα, κάποτε που άνομνα. Μοίνομνα λί, καφούγε μπουάι λατέ, που λατέα ποτέ κοντ λα βίμπαϊ. Λένομνα μό, λατέα καουέτε, που ασύρε σαντέ δε σαν ασφίλ.